0: Αστούμκου, βάβη!
1: Δια μάνανα νι αντρέκνι. Άρα η οικολογική αφολούνε, μάνανε αντρέκνι, άρα οικονομική, φαρού, ζάνουε, μάνοφε αρούβανα ζάν, ζω και τσίνε, δε τσιζάρι αρούβανα φωτσινιζιού, φα ατόκου ζιά ζαούν ρεού, ζαί, λάντζα οικονομική ζαί. Αφάνα μαπανρούσου νιούλα μαντίνα βαλάντζα βαπουάρι, αφάνα γιαντσούμα μέτρα καφαουέ, νυφισίνα βαλάντζα βαπουάρι, δε τσφανερίνα νιούλα γιάρου, φα φαναπίνα νιούλ. Αμνή, φιλτένανια, ανταβανάνσου.